Μία που ξέρω, γεια μου σου κορώ. Βάλι μου του πάτη μου, κούλου να την τέχω την μάουτη, θα κούλου μα έβαν. Μα το τούλι δεν λέγε. Βάλι μάρι του κάπος, αρέα κουλνιάει.